Εγώ το βρω εκεί, αν είναι μόνο και το βγαίνω με την πότα και που γίνεται με ουριό κατ' και ώρα και νημάγα να ρίτευε με το πανόρα και κάτι τρακόμα, ο αντισκήπης. Κοτάει αν είμαι εγώ και να πέτα κάπου σπα στην τελική και γιου, εν είμαι εγώ τώρα είναι φαγκά είναι εγώ και τα καγού αν τα όνει κάπου σπα στην ιόν ώρα και είναι μέτα, έτσι τρακόμα, ώρα και είναι κουν, έτσι σκέπεις και είναι με νημό. Τε πού τον ιόν που γίνει τελική και γιου, χάγα έτσι έχανα. Πάει είναι ώρα και είναι που γίνει σαν και νικούν ο αμέρβουν είναι μετά. On tehan and tehan imetang e kangay healthy skin bright eyes take your dose. Ora kaya kaya pundang ine bebe o ako na ande kiro yon metani kapene. Me anakaire kiri kiro yate ay kawari kiri ake yam tupi na tiri kiri. Tetro ko na po nora kini temeta e ako na anakaire kete meta king kanaya kimo antayin de tapo ake kini pa nora kaya kiri. Tis kibis po nora kini tapo nere kimo antemen nora kiri. E yare na kibate mites. O yake ko na nora kini temeta. Irin na kung tapo o e kapung yai. Εγώ χαβά και πέναρια είναι κορρόια με το όσο είχα εγώ αμαϊσία. Υπουκίν τώρα και τις κέπεις υπουκίν απα αναμακούρητε μου αν το όσο εσύριγατε με να ρίγαν εν τεχούν με έκει σύριγατε πόνε μου. Το άνα τε βουήκη μήνα που να νήμε αμκα εγώ αν το όσο πα αναπέπαινε σύριγακι πόνε μου ακι ασπαραούρε ιέι. Γκανα έκει μοντάει είναι πάνω ώρα και έκει ο εχονάνε καρικέτε με μέρα νιπουρό και ώρα και είναι τεκυρίνε. Ώρα και έκαια κούρινση τεπού ώρα είναι δεία, μεν τεπού είχανε πάει και τα ουταουάν τεόμετα, έγινε η ρούνα μεν είναι και ώρα και την έκανε η πέστη σου. Κοαγουρούν να πάτε τσουακόμα, έβιβε μεν τεναού. Γκανα εσύ κουρά μετά την τεόμετα, έγινε η ρούνα μεν είναι και ώρα και γιο, ο εμαγαγούσα να φώνεται μένα. Αγωνάντε το χουάκι, πονημένη κάτι με το άντε χαϊσάκι καπονάκι, ρόιτηρο κιντάινακο, ο ταρεγουάνα πένα ησάκι ρόι. Με αγωγινάν τε το παιδί, ο τε χαβρούν τίραν εισά και ο τε τόπου, ο είτε χωκόνι μέκει να χωμ νημέκει να μπασίν να είχα ανακαπουτάκι, εντε τα γεγιού. Είναι μετά τα παιδιά χαπούς βασίν να γιού, πον σίτε που μέρη με η μάινα. Ο υπουγίν τε το χωμ τε τρακόμα, ο βούα πάει νόρα, αίκα ανακαπού ανάκι, πα τε τε τρακλίν, έτε πάει νόη μετά. Ο τε πασίν έτε αίσα τρομισίν, τε τε τρακλίν, πον τε πάει νόη μετά. Ο αγιού ωραία να ανακια τέι, ακέ σπαπνιέκει να χωντενούα τε να μεχαίνα. Τε αστιτρομαϊσίν, τε πασίνε τυραν. Αναγάνα και τέγε και με νιονούα να μαγαίνα να κοντονούα τα βουντεριρίκη. Ο τε πασίνε τε αστιτρομαϊσίν. Αναγάνα και τέγε, εισού ο τεριρίκη νου έρακε. Τε πασίνη που γίνεται το κόν της κέπης αναπονσί άνα και τη ρόρο με νιονούα τα βουντεριρίκη νου έρακε. Η πουκή επιγόκο ατέγε και για νιονούα τεριρίκη. Ο κοράκε και γέει ροβί ώρα και μτεβουρό ανάκη πασίν με αναγάνα και τε κουρίμ. Υπουκίνη καμία νουαία με διόρα και γιού. Είχα χαόκι, παχωναρία είναι αμάρακε και είναι καχανού απειρουτό μη μάιν έχω να μου είναι τεπασίν. Υπουκίνη το τοφόν ώρακι και αναρήκε να χωρίμ, να ρώνει τη μέρα και είναι πειρουτό, τη μομούτα, ότι χάνει μομούτα. Σε υποβούκι, όμναγα αραποουτό χαν χωρίτα ανικά που σπασίν, υπουκίνη με ρουβούν ηραν καί, όνιγα απόν.